Επλογές σπουστού εγώ μας κουρτάρει εγώ στα τρασμισιόνι, πως αμέντο εγώ στις ασκουρτένω τα τρασμισιόνι λιμπαζάρδα, μπόγεσε μπάλλορ δε Σαρδίνια, εγώ στα εστε ράδιο Σαρδίνια Κώστα Σμεράλδα. Ο Ιέζιμος τρασμιτίνε δαϊ Πόρτο Τσέρβο, e κέρτζο ζαλουτάρε βίνα σαν ράδιο ζωγι σόν ουνίδα σαν νόεζι, σαν ράδιο σονό, ράδιο Team 2000, Villa Urbana Music, ράδιο Corallo, ράδιο Music Factory Oristano, ράδιο Felix On Air, ράδιο Centrale Oristano, e poi sta zunta vina sa ράδιο condivisione dai Palermo. Un saluto, un abbraccio a tutti su chi non sono ascoltende, si non scomprende o non scomprendete l'importanza di questa musica vos spiegata. Continuiamo come ballene noso un ballo dundu e non lo sonana in nuovo sonos. Buon ascolto e buona ballata.